0: Αλλό.
1: Καλό τέλος.
0: Την Άγκαρα.
1: Αγκαπά.
0: Αλλό.
1: Καλό, καλό.
0: Γαπτόλ. Κασαμά, αγγρικά φάργελιν είναι η μάρσα μου. Μην μάλισε. Κόη.
2: Άλλο.
0: Η Νάγκαρα.
1: Άλλο.
2: Άλλο, Άισαμα.
0: Ζηλάισαμα, ζηλάισαμα. Ζηλάισαμα. Οκ. Οκ, κάτελ.
1: Γαπτάλ.
0: Γαπτάλ, κάτελ. Οκ,
1: τεράστιο. Ο Γκριν Καβακό, εθνάντα να κονιόδοξε την αμπέρ, με τον Γκριν Αντισάμετ, και η Τσέπια Ρίδιο, να με λέει η Τσέπια Ιστραέλ. አዲስ አመትን ባንድ ላይ እንድናከብር ፈልጋለሁ ነገር ግን አንዳንድ ነገሮችን አደዚህ ላይ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያውያን በጥንቃቄ እንትን እንድንደ ያስፈልጋል ባንድነት እንድናከብር ልጆችም ሁሉ መጥተው እንዲያሳልፉ ያስፈልጋል በዲያስፖራ ስም ግን እዚህ ሀገር ውስጥ አንዳንድ የሚንቀሳቀሱ አሉና ዲያስፖራው በማናቆ መንገድ አንዳንድ ነገሮች እየተደረጉ ስለሆነ ሬዲዮ አጣርቶ እንዲያቀርብልን ለሚክስቲዩክ ለመጠየቅ ፈልጌ
0: እሺ አመሰግናለሁ እንሞክራለን ቴንክ ዩ
1: እሺ